Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεξιμένη.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

Alfredo Zitarrosa.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου 17η Rock Συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και Κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών Κορίνθιων καλλιτεχνών 17η Rock Συνάντηση Κιάτου Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο για τον Κώστα Καραμπέτσο για την κορυφιακή σκηνή για σένα.
2: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδονιού κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
3: Πλησιάζοντας επέτειο.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτικά.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

0: σας.
1: Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν
0: η Θανάη,
2: ο Θεθέας
1: και ο Δημήτρης Λάμπος.
0: Μαζί σας κάθε Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα
2: και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη.
3: Στο Radio Bed.
0: Brain Essence. Γιατί η αναγέννηση του μυαλού
2: ξεκινάει και από τη μουσική.

0: Καλησπέρα.
1: Κυριακή 12 Ιουλίου 2026, ακούτε την 525η εκπομπή Brainers στο Radio Bird.
0: Με το Θησέα.
1: Και τον Δημήτρη. Άλλη μια εβδομάδα χωρίς τη Δανάη και ξεκινήσαμε με την Ωρα Jones και το Come Away With Me του 2002 και το τραγούδι Cold Cold Heart και πάμε τώρα στους Esbjörn Svensson Trio για να ακούσουμε το In The Fall Of Things από το Winter In Venice του 1997.

0: Λοιπόν, επειδή ζούμε αυτό που ζούμε και δεν ξέρουμε τι διέρχεται αύριο, τι μας ξημερώνει, και επειδή μπορεί για το καλοκαίρι τουλάχιστον να μην τα ξαναπούμε ή να μην είναι και ο Θησέας μαζί μας. Θησέα, έχεις να αφήσεις κάποιο μήνυμα για τους ακροατές μας?
1: Ναι, ότι ελπίζουμε να σας αρέσουν πάντα οι εκπομπές μας και σας το ορκίζουμε ότι θα πάμε και απειριωστή εκπομπή.
0: Πυριωστή? Απειριωστή. Απειριωστή εκπομπή, ε.
1: Ναι.
0: Αγάπη μου, γλυκούλη μου, μακάρι αγόρι μου, και εγώ αυτό εύχομαι, να φτάσουμε άπειρες εκπομπές. Ναι.
1: Ναι.

0: όλα χάος.
1: Αυτή ήταν η Καράτ με το Underwex Knockout.
2: Και πάμε στον Τζο Κόκερ για να ακούσουμε το Beware of Darkness, ένα κομμάτι του George Harrison από το In For My Soul του 2007.

Αυτή ήταν η Guns N' Roses με το November Rain από το Use Your Illusion του 1991 και πάμε στους Led Zeppelin να ακούσουμε το Kashmir από το Physical Graffiti του 1975.

0: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της αποσυνής εκπομπής Brainsense. Σας αποχαιρετούμε με τους Steppenwolf και το I'm Moving On. Δεν είμαι σίγουρος πότε θα τα ξαναπούμε τώρα, εάν θα τα ξαναπούμε μέσα στο καλοκαίρι. Ελπίζω ότι θα ξαναείμαστε μαζί, ελπίζω ότι θα είμαστε και οι τρεις μας στην επόμενη εκπομπή. Σε κάθε περίπτωση να κάνετε όμορφες διακοπές, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, να παλεύετε τους δαίμονες μέσα σας και πάνω απ' όλα να παλεύετε και τους δαίμονες έξω σας. Τα λέμε λοιπόν την επόμενη Κυριακή που θα καταφέρουμε να είμαστε πάλι μαζί. Και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη.
1: Μέχρι τότε να είστε καλά και καλή δύναμη.
0: Γεια σας.

0: You make me feel so young. You make me feel that spring has sprung. And every time I see.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 στις 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, καλησπέρα. Είσαι συντονισμένοι με το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα και αγάπη για την καλή μουσική. Στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Στον πιο όμορφο, ψυχαγωγικό, ροκ και όχι μόνο, ιντερνετικό ραδιόφωνο. Είμαι ο Ανέσης Χατζιαντωνίου που θα σας κρατήσω συντροφιά για μια ώρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα με την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα» η μουσική. Μια εκπομπή που διαλέγω μουσικές και τις παρουσιάζω κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει αποκλειστικά στη μουσική σας φωλιά, στο Radio Bird, το ιντερνετικό ραδιόφωνο για όλο τον κόσμο, με μουσικές που δεν παίζουν πουθενά άλλου, παρά μόνο εδώ, στο ραδιοπούλι. Και ήδη ξέρετε ότι ό,τι παίζει εδώ είναι καλό. Για σήμερα διάλεξα blues rock και classic rock μουσικές. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Santana και από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους, στο τραγούδι Jingo. Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική και για όλους εμάς καλές ακροάσεις γενικώς.

0: Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με του Σαντάνα, ένα αμερικάνικο Latin Rock συγκρότημα από το Σαν Φραντζίσκο που το δημιούργησε το 1967 ο Αμερικάνο-Μεξικάνος κιθαρίστας Κάρλος Σαντάνα. Τους ακούσαμε από τον ντεμπούτο του άλμπουμ με το όνομά τους που κυκλοφόρησε στα 1969 στο κομμάτι με τίτλο Jingo. Συνεχίζουμε με του Chicago, ένα αμερικάνικο πάλι ροκ συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1967 στο Σικάγο. Τα μέλη της μπάντας αυτοαποκαλούνταν Chicago Transit Authority μέχρι το 1968 που το έκαναν σκέτο Σικάγο. Θα τους ακούσουμε από το άλμπουμ με τον τίτλο Chicago Transit Authority που ήταν το ομότιτλο ντεμπούτο τους άλμπουμ με βάση το ροκ και στο τραγούδι με τίτλο Listen. Η μπάντα αυτή αυτό από περιγράφεται ως η rock and roll μπάντα με τις κορνέτες. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι Listen από τα 1969.
1: All right, here we go.

Για όσους και όσες τώρα συντονιστήκατε με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως 7 το απόγευμα και το Σαββατοκύριακο σε επανάληψη την ίδια ώρα. Ακούσαμε το Σικάγο στο τραγούδι «Listen» από τα 1969 και μέσα από το διπλά πλατινένιο τους άλμπουμ με τίτλο «Chicago Trussing Authority». Συνεχίζουμε με τους Steam Hammer, μια blues rock μπάντα από την Αγγλία που φτιάχτηκε το 1968 και ξεκίνησε με τα blues. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι τους που έχει τίτλο «Contemporary Chicken Song» από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με τον τίτλο «Mika Padillo».

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: www.radiobird.gr είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του σταθμού μας. Μέσα από εκεί μπορείτε να μας ακούτε, μπορείτε να μας γράφετε σε πραγματικό χρόνο στο chat που διαθέτει και μπορείτε να ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει στο σταθμό μας. Ακούσαμε του Steam Hammer που η πρώτη της έκδοση, η version, ήταν μια υποστηρικτική μπάντα για τον Freddie King, ένα blues κιθαρίστα και τραγουδιστή. Η δεύτερη έκδοση, το Steam Hammer, ηχογράφησε το άλμπουμ Mi K2, που μέσα από αυτό ακούσαμε το τραγούδι Contemporary Chick Con Song, που κυκλοφόρησε στα 1969. Αποτελούνταν ο δίσκος αυτός εξ ολοκλήρου από πρωτότυπα τραγούδια και το μουσικό στυλ είχε περισσότερες jazz και προοδευτικές rock επιρροές. Το Mi K2 ήταν το δεύτερο άλμπουμ τους. Συνεχίζουμε με τους Blood, Sweat and Tears από το 1972 για να τους ακούσουμε από το άλμπουμ τους με τίτλο Childish Father to the Man στο τραγούδι I Love You More Than You Ever Know.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το στάθμο που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που για σήμερα έχει επιλέξει blues rock και classic rock μουσικές. Ακούσαμε τους Blood, Sweat and Tears, μια jazz rock καναδοαμερικάνικη μουσική μπάντα που φτιάχτηκε το 1967 στη Νέα Υόρκη. Τους ακούσαμε μέσα από το άλμπουμ τους Child is Father to Man στο τραγούδι I Love You More Than We Will Ever Know που κυκλοφόρησε στα 1972. Θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας με τον Al Kooper μαζί με τον Σαντζιώτης. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι με τον τίτλο One Room Country Sack που κυκλοφόρησε στα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με τον τίτλο Cooper Session. Ο Σαντζιώτης είναι ο γιος του θρηλυκού rhythm and blues και του πρωτοπόρου του blues, Johnny Otis. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι τους, One Room Country Sack.

Ήταν ο Αλ Κούπερ μαζί με τον Σάτζιό της. Ο Αλ Κούπερ, ο οποίος ήταν session μουσικός του Bob Dylan όταν ξεκίνησε ηλεκτρικά το 1965. Ήταν αυτός επίσης που έφερε τους κιθαρίστες Mike Bloomfield και Stephen Stills να ηχογραφήσουν το άλμπουμ Super Session. Το άλμπουμ από το οποίο ακούσαμε τον Αλ Κούπερ και τον Σάτζιό της ήταν το δεύτερο στη σειρά των άλμπουμ Super Session και είχε τον τίτλο Cooper Session. Σε αυτό εδώ η συμμετοχή του Κούπερ ήταν ο 15χρονος, όπως είπα, φαινόμενος Ατζιώτης, ο οποίος ήταν γιος του θρηλυκού rhythm and blues και πρωτοπόρους του blues Τζόνι Ότις. Αφήνουμε τον Αλ Κούπερ και τον Ατζιώτης για να πάμε να ακούσουμε μια αμερικάνικη μπάντα rock στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στις αρχές δεκαετίας του 70 με επικεφαλής τον τραγουδιστή Charlie Allen. Πρόκειται για τους Pacific Gas and Electric. Θα τους ακούσουμε από το ομότιτλο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε στα 1969 στο τραγουδί με τίτλο Blues Buster, το οποίο θα είναι και το κομμάτι που θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής.

Buster, honeysuckle. Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηαντωνίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Πλησιάζοντας επέτειο. Μισή ώρα μετά τις 6 και είσαι συντονισμένοι με το ραδιοπούλι, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Ακούσαμε τους Pacific Gas and Electric στο τραγούδι τους Blues Buster από τα 1969 και μέσα από το δεύτερο άλμπουμ τους, το ομότιτλο με την μπάντα Pacific Gas and Electric, το οποίο έφτασε στο νούμερο 91 στο Charts Billboard Top των άλμπουμς. Το μεγαλύτερο κομμάτι της μπάντας αυτής ήταν το gospel τραγούδι Are You Ready του 1970. Αν μας μείνει χρόνος, ίσως κλείσουμε με αυτό το κομμάτι την εκπομπή. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε τους Argent, ένα αγγλικό rock συγκρότημα που φτιάχτηκε στα 1969 από τον κιμπορντίστα Rod Argent που ήταν πρώην μέλος των Zombies. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι με το τίτλο Be Free που κυκλοφόρησε στα 1963 και μέσα στο πρώτο άλμπουμ της μπάντας αυτής, με τον τίτλο Argent.

Ακούσαμε τους Argents, το γκρουπ που δημιούργησε ο κυμπορντίστας Rod Argent, ο πρώην μέλος των Zombies. Ακούσαμε το τραγούδι Be Free που το κυκλοφόρησε στα 1969 και μέσα στο πρώτο άλμπουμ της μπάντας Argent. Συνεχίζουμε με μια προοδευτική rock μπάντα που φτιάχτηκε το 1965 στο Σικάγο, τους Flock. Θα τους ακούσουμε από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους Flock, στο τραγούδι Store Boat, Store Thought.

Από το ομότιτλο debut album των Flock ακούσαμε το τραγούδι Stored Both, Stored Thoughts που κυκλοφόρησε στα 1969. Η Flock, μια προοδευτική rock band όπως είπα στην αρχή του τραγουδίου που φτιάχθηκε στα 1965 στο Σικάγο. Κυκλοφόρησαν δύο albums. Δεν πέτυχαν όμως εμπορική επιτυχία όπως των άλλων της Columbia Jazz Records συγκροτημάτων της εποχής τους όπως η Σικάγο και οι Blood, Sweat and Tears. Λέω για την Columbia γιατί όλοι αυτοί ανήκαν σε αυτή την δισκογραφική εταιρεία. Αλλά αναγνωρίστηκαν για να παρουσιάσουν ένα βιολί εμφανώς στις ισχογραφίσεις τους. Αυτός ήταν ο βιολιστής Jerry Goodman που έγινε μέλος των Μαχαβίνς Νοόχεστρα και σόλο καλλιτέχνης. Αυτά για τους Flock. Συνεχίζουμε για να ακούσουμε τους Skin Alley από τα 1969. Θα τους ακούσουμε από το ομότιτλο άλμπουμ του group στο τραγούδι Living in Sin. Η Skin Alley, μια βρετανική προοδευτική μπάντα η οποία υπήρξε από το 1968 στα 1974 και φτιάχτηκε από τον Thomas Crimble και τον Avril Pope, οι οποίοι είναι γνωστοί για το κομμάτι τους Living in Sin που μόλις θα ακούσουμε.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετάει και κλαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου, που για σήμερα έχει επιλέξει blues rock και classic rock μουσικές. Ακούσαμε τους Κινάλι στο τραγούδι τους «Living in Sin» από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους. Συνεχίζουμε με τον Taj Mahal. Το πραγματικό όνομά του ήταν Hernie Clare Fredericks, ο οποίος γεννήθηκε στα 1942 στο Χάλεμ της Νέας Υόρκης. Χρησιμοποιεί το όνομα επισκηνής Taj Mahal και είναι ένας Αμερικανός blues μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και συνθέτης ταινιών που παίζει κιθάρα, πιάνο, μπάντζο, φυσαρμόνικα και άλλα μουσικά όργανα. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι Statesboro Blues από τα 1969 και μέσα στο ομότιτλο ντεμπούτο του άλμπουμ Taj Mahal. Μην ξεχνάτε ότι οι δύο καλύτερες εκπομπές της εβδομάδας παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο, 18:00 με 19:00 το απόγευμα.

Ήταν το κομμάτι Statesboro Blues από τον Taj Mahal του 1969 και το ακούσαμε μέσα από το ομότιτλο debut του άλμπουμ Taj Mahal. Όπως κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής με τους Pacific Gas and Electric, έτσι θα κλείσουμε και το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής αλλά και την εκπομπή με το ίδιο group. Και όπως σας υποσχέθηκα, θα ακούσουμε το μεγαλύτερο hit τους που ήταν το gospel τραγούδι Are You Ready του 1970. Τραγούδι που έγραψε ο Charlie Allen και ο John Hill και έφτασε στο νούμερο 14 του Billboard Hot 100 και στο νούμερο 49 στο Rhythm and Blues Charts του 1970. Το άλμπουμ εμφανίστηκε στο τρίτο άλμπουμ των Pacific Gas and Electric με τον τίτλο Are You Ready, το ομότιτλο τραγούδι. Έτσι λοιπόν, με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσω όλους εσάς τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές του σταθμού, του Radio Bird, του σταθμού που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, αλλά και της εκπομπής Ας Αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6-7 το απόγευμα εκτός από τις Τετάρτες και το Σαββατοκυριακό σε επανάληψη την ίδια ώρα. Γεια σας λοιπόν, ευχαριστώ όλους εσάς που μου κάνατε παρέα και για σήμερα ακούγοντας τις μουσικές επιλογές που είχα, μουσικές επιλογές μέσα από την blues rock και την classic rock σκηνή. Γεια σας λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά, να μένετε προστατευμένοι εσείς και γύρω σας. Και ως την επόμενη εκπομπή εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς. Και μπορεί η εκπομπή αυτή να τελειώνει, αλλά εσείς εξακολουθείτε να ακούτε τον Radio Bird και τους παραγωγούς που έχουν μουσικές αποκλειστικά και μόνο για σας. Μουσικές που ήδη ξέρετε ότι ό,τι παίζει στο Radio Bird είναι καλό. Γεια σας λοιπόν, καλή αντάμωση, ευχόμενος σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεξιμένη.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

σε. Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε

Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Baron, SNDS. Παράλληλα, θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών Κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η Rock Συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

η ζέστη, ίσως μπορεί να φταίει και η ζέστη. Και κάνουμε εκπομπές, μ' αρέσει. Πάμε να ακούσουμε μουσικούλες. Το πρώτο μας πιντανάκι μας έρχεται από τον Καναδά. Δεν είναι άλλη από την πολύ γνωστή την Τζόνι Μίτσελ, από ένα τραγούδι του 1969, Both Sides Now. Τζόνι Μίτσελ, λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση.

και από την Καναδέζα ποιήτρια την Τζόνι Μίτσελ, να πάμε σε ένα τρίο θρύλος, ο Τζον Μακλάφιν, ο Άλντι Νέολο και ο Πάκο Ντε Λουτσία. Εφόσον λοιπόν είναι καλοκαίρι, σκέφτηκα να ακούσουμε τον καλοκαιρινό ύμνο αυτό το τριών και θα δω το Mediterranean Sundance από μια εκτέλεση του 1980 σε ένα κονσέρτο που είχαν δώσει στο Σαν Φραντσίσκο. Είναι μακρύ, είναι μεγάλο το κομμάτι, πιστεύω, ελπίζω να σας αρέσει και να το αντέξετε, αν όχι να το αντέξετε τουλάχιστον, μάλλον όχι, να μην το αντέξετε, να σας αρέσει, να το ευχαριστηθείτε, είναι ολόκληρα 11 λεπτά. Τζον Μακλάφιν, Άλντι Μέολο, Πάκο Ντε Λουτσία, Mediterranean Sundance.

Μεσογειακός χορός του ήλιου, λοιπόν, με τον Μακλάφιν, τον Άλντι Μέολα και τον Πάγκο Τελουτσία. Και από εκεί να πάμε σε ένα γκρουπάκι το οποίο είναι και αυτό λίγο international. Αποτελείται από ένα Αμερικάνο, μια Γαλλίδα, ένα Ελβετό και ένα Βιετναμέζο. Η Moriarty, από τους οποίους η Moriarty, δεν ξέρω πώς ακριβώς τους λένε τους ανθρώπους. Από ένα κομμάτι του 2011, την Ισαμπέλα Moriarty.

0: Η Moriarty λοιπόν ήταν αυτή και το επόμενο φιντανάκι μας είναι μια εγκλέζα την οποία την ανακάλυψα πριν από κάμποσα χρόνια, όχι πάρα πολλά, 5-6 χρόνια, η Jo Stone, της οποίας η φωνή κάτι μου κάνει ειδικά στα ρέκη κομμάτια της. Εδώ όμως τώρα θα την ακούσουμε σε ένα cover του ενός κομματιού της Dusty Springfield. Ένα κομμάτι από το 1969, συγγνώμη. Το Son of the Preacher Man από ένα live της Jo Stone το 2016.
1: Okay. And... Oh. Yeah, it didn't work. Okay, so one more. If you know it, come on.

Και πλησιάζοντας κάπου εδώ στα μισά της εκπομπής, θα παραμείνουμε κάπου εδώ στη Βόρεια Ευρώπη. Ακούσαμε μόλις την Stone από την Αγγλία και θα πάμε να ακούσουμε τον Κάσπερ Μπιόρκ, ένας Δανός DJ και παραγωγός, ο οποίος ασχολείται πιο πολύ με ηλεκτρονική μουσική, αλλά το κομμάτι που θα ακούσουμε, το Heaven από το 2010, μπορεί να είναι ηλεκτρονικό, αλλά είναι πιο πολύ ατμοσφαιρικό. Heaven από τον Κάσπερ

Αυτό ήταν το Heaven που μόλις ακούσαμε από τον Κάσπερ Μπιόρκ. Και αυτή που μας έρχεται είναι η Λουτσιάνα Μαντσίνη, μία τραγουδίστρια με ρίζες χιλιανές και σουηδέζικες, παρακαλώ, η οποία τραγουδάει ένα cover του Jesús Sevillanos, ένα κομμάτι του 1996, με το συγκρότημα της Κριστίνας Πλουχάρ, τους Λαρπαγιάτα. Λουτσιάνα Μαντσίνη, λοιπόν, για συνέχεια.

Και από τη Λουτσιάνα Μαντσίνη και τους μεσαιωνικούς ήχους να πάμε να ακούσουμε λίγο κάτι πιο μεσανατολίτικο. Από την Παλαιστίνη μας έρχεται ένα τρίο Ζουμπράν. Ευρυδί, για ακούς, εσύ μου τους έμαθες αυτούς. Τα τρία αδέρφια λοιπόν, οι οποίοι παίζουν ούτι και ο ήχος τους είναι από την πατρίδα τους, Παλαιστίνη. Λετρίο Ζουμπράν.

Θα παραμείνουμε σε ατμοσφαιρικές μουσικές μετά από τους Λετρίους Σουδράν και θα ακούσουμε το αγαπημένο σου εξωτικό που για χρόνια νόμιζα ότι είναι Ιρλανδί, αλλά τελικά δεν είναι. Είναι από τον Καναδά, δεν είναι άλλη από τη Λωρίνα Μακένιτ, την γνωστή και αγαπημένη σε πολλούς Έλληνες. Θα ακούσουμε το Μάρκο Πόλο από το 1997, Λωρίνα Μακένιτ.

Η Λωρίνα Μακιάνη, το καναδέζικο ξωτικό, θα μας παραπέψει στο ένα ελληνικό ξωτικό. Εγώ τουλάχιστον έτσι την εκλαμβάνω, τη Μελίνα Κανά. Ελληνικό κομμάτι για τη συνέχεια, από το 1996, το Έρημα Κορμιά. Μελίνα Κανά.

0: Και από εδώ το είχαμε, από εκεί το είχαμε. Πήγαμε στο καναδέζικο ξωτικό, από εκεί στο ελληνικό ξωτικό, τη Μελίνα Κανά. Να πάμε και στην Ιρλανδή, την αυθεντική Ιρλανδή, την Amy MacDonald. Θα την ακούσουμε σε ένα cover της ενός κομματιού του Bruce Springsteen, το Dancing in the Dark, εδώ σε μια συναυλία που είχε δώσει στο Λουξεμβούργο το 2010 με τη Γερμανική Φιλαρμονική Ορχήστρα. Amy MacDonald.
1: Thank you. So this is a song by someone else, which I perform in a totally different way, and now it's totally different again. So it's twice removed from the original, but hopefully still as good. This is a track called Dancing in the Dark.

Αυτή ήταν η Ιρλανδέζα, η Amy MacDonald, μόλις ακούσαμε. Και αυτός που μας έρχεται τελευταίο κομμάτι για απόψε είναι ο Herbie Hancock, Αμερικανός τζαζίστας της παλιάς σχολής. Και όχι μόνο τζαζίστας, μουσικός ήταν, είναι και, μάλλον δεν ξέρω αν είναι ακόμα άνθρωπος, αλλά έχει υπάρξει για πολλά χρόνια καθηγητής μουσικής στο Πανεπιστήμιο του Λος Άντζελες. Εδώ θα τον ακούσουμε στο Cantaloupe Island από το 1965. Και με αυτό θα σας καληνυχτήσω, θα σας ευχαριστήσω για την ακρόαση και για την παρέα. Να είστε καλά, να προσέχετε και να αγαπάτε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Καλό βράδυ!

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
2: Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Balls, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο.

σκηνή, σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Radio Bird. Επιλέγει και παρουσιάσει ο Hackman. Καλησπέρα φιλαράκια και καλή βδομάδα. Εδώ είμαστε και σήμερα με ζωντανή εκπομπή από το Βραχάτι. Σήμερα που ο μήνας έχει 13 του Ιουλίου και συνεχίζω την ενότητα, τη σειρά των εκπομπών με το τι άκουγαν άλλες δεκαετίες τα αντίστοιχα καλοκαίρια. Και έχουμε πάει 50 χρόνια πίσω, στο 1976 έχει προηγηθεί μια εκπομπή την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα είναι η δεύτερη και τελευταία, τραγούδια που αγαπήσαμε και τα περισσότερα από αυτά ακόμα αντέχουν στον χρόνο. Καλή ακρόαση.

Είμαστε λοιπόν στο 1976, οι ABBA έχουν κυκλοφορήσει το Arrival. Το συγκεκριμένο τραγούδι, το Fernando, σε κάποιες χώρες δεν είχε συμπεριληφθεί καν στο άλμπουμ. Παρόλα αυτά, στο Ηνωμένο Βασίλειο έφτασε στο νούμερο 1 και έμεινε εκεί για 4 εβδομάδες. Και εδώ έχουμε ένα τραγούδι που μας ταιριάζει πολύ στο καλοκαίρι, λέγεται Sailing. Rod Stewart, πρώτη εκτέλεση από τους Sutherland Brothers το 72, επανεκτέλεση στα τέλη του 75 και μεγάλη επιτυχία του 76 που ακούστηκε σε μια τηλεοπτική σειρά.

Το συγκεκριμένο τραγούδι το είχε κάνει στα ελληνικά και ο Πασχάλης, αν θυμάμαι καλά. Για μηνύματα και σχετικά, όσοι και όσοι ακούτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το live chat κάτω δεξιά στη σελίδα με τον player του σταθμού.

Και περνάμε σε άλλη μια μεγάλη επιτυχία του 1976 από το συγκρότημα Manhattans, οι οποίοι ιδρύθηκαν το 62 στο Jersey City και όχι στο Manhattan. Η μεγαλύτερη επιτυχία τους έγινε το 1976 και ήταν το Kiss and Say Goodbye που παίζει τώρα. Because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

Ένα φιλί λοιπόν, να αποχαιρετιστούμε ο Πολ Σάιμον, το πάει λίγο παραπέρα και μας προτείνει 50 τρόπους να αφήσουμε τον εραστή μας. 50 ways to leave your lover, στους στίχους βέβαια δεν υπάρχουν 50 λόγοι, αλλά ο καλλιτέχνης έτσι το φαντάστηκε. Είναι το μοναδικό προσωπικό νούμερο ένα του Πολ Σάιμον στο top 100, ήταν στο άλμπουμ Still Crazy After All These Years.

Ποια είναι η πιο δύσκολη λέξη που μπορεί να προφέρει κάποιος? Το συγγνώμη. Αυτό γίνεται τραγούδι από τον Elton John. Sorry seems to be the hardest word. Ήταν στο άλμπουμ Blue Moves που είχε κυκλοφορήσει το 1976. Η στίχη βέβαια του Bernie Taupin.

ξεκινήσει μελωδικά, αλλά έχω και ρυθμούς παρακάτω και ροκάκια κλασικά. Θα περάσουμε στο Σικάγο. Το 76 έβγαλαν το 10ο δίσκο τους. Θυμίζω ότι κάθε δίσκο τους είχε αρρύθμιση με λατινικούς χαρακτήρες, αλλά μιλάμε για το X. Δύο βραβεία Grammy εκείνη τη χρονιά και σου ξέ το If You Leave Me Now.

Ακούμε τραγούδι του 1976 που το καλοκαίρι της χρονιάς εκείνης, 50 χρόνια πριν, ακουγόταν στα ραδιόφωνα και είχαν αγαπηθεί και εξακολουθούν να αγαπιόνται, όπως το More Than a Feeling των Boston. Το 1976 βγήκε το ντεπούτο τους, τραγούδι που γράψε βέβαια ο Tom Scholz, και είναι από τα χαρακτηριστικότερα εκείνου του στυλ που λέμε arena rock.

Το 1976 η Leonard Skinner κυκλοφορούν το Second Helping, ένα άλμπουμ που περιλαμβάνει το θρυλικό Sweet Home Alabama. Ένα τραγούδι που γράφτηκε σαν απάντηση στα τραγούδια Southern Man και Alabama του Neil Young. Αργότερα ο Neil Young δήλωσε ότι του άρεσε το τραγούδι, αλλά και ο Ronnie Van Zandt είχε δηλώσει δημόσια ότι εκτιμά τον Neil Young. Όλα καλά.

Και περνάμε σκυλιόμενες πέτρες που πριν μερικές μέρες βγάλανε καινούργιο άλμπουμ. Το 76 είχαν βγάλει το Black and Blue. Εκεί είχαν αρχίσει να δοκιμάζουν σε ένα λίγο διαφορετικό ύφος που είχε και funk και disco. Πρώτο σίγγλ από εκείνο το άλμπουμ ήταν το Hot Stuff που παίζει τώρα.

Σκηνή Σαπούνι και Δισκάκι, ακούτε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη και το καλοκαίρι. Νομίζω τον Αύγουστο θα δηλώσω απουσία. Θα είναι σκρεμασμένος μουσικές επιλογές για τους φίλους Hagman. Το live chat ενεργό. Και σήμερα ακούμε τραγούδια του 76, 50 χρόνια πριν, τι άκουγαν σε Ευρώπη και Αμερική.

φεύγουμε από τους Rolling Stones και περνάμε σε έναν άλλο θρύλο της rock μουσικής, τον David Bowie, που το 1976 πετυχαίνει το πρώτο του νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες με το κομμάτι Fame, ένα τραγούδι που έγραψε ο David Bowie μαζί με τον Carlos Salomon και τον John Lennon.

Μιας και έχουμε πάει σε soul ήχος, να ακούσουμε τους Spinners ή Detroit Spinners. Μάλιστα έτσι τους έλεγαν στην Αγγλία, επειδή υπήρχε ένα συγκρότημα folk μουσικής που λεγόταν Spinners, για να μην τους μπερδεύουν. Το 76 είχαν μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, το The Rubber Band Man.

άλλος ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, άλλο ένα σπουδαίο άλμπουμ του 76. Songs in the Key of Life, ο δίσκος Stevie Wonder, βεβαίως ο δημιουργός I Wish, το πρώτο σίγγλ από αυτό το διπλό άλμπουμ.

Ξεκινήσαμε μπαλάντες, μετά ακούσαμε κάνα 2-3 classic rock τραγούδια. Προς το τέλος θα πάμε με μαύρη μουσική που μας αρέσει ιδιαίτερα. Ήταν ο Stevie Wonder, έρχεται ο Marvin Gaye και το I Want You, ένα κομμάτι από το μόνιμο άλμπουμ του 76 που είχε γράψει ο Leon Ware και ο αδερφός της Diana Ross, ο Arthur.

Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, αυτό το τραγούδι το είχε πει και ο Ρόμπερτ Πάλμερ.

Αργότερα βέβαια, προς το στη δεκαετία του 80, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε. Πάμε τώρα σε δύο κομμάτια της πρώιμης εποχής της disco. Το ένα είναι το Rock You Baby από τον George McRae, που θα είναι και το πρώτο τελευταίο της σημερινής εκπομπής. Και αυτό κυκλοφορία το 76.

Ένα ακόμα τραγουδάκι και ολοκληρώνω τη σημερινή εκπομπή. Την Τετάρτη θα έχω καινούργια ελληνικά που ανακάλυψα ψάχνοντας στο διαδίκτυο από διάφορα στυλ. Το τελευταίο κομμάτι είναι μια μεγάλη επιτυχία της Diana Ross, το Love Hangover. Έχω βρει μια βερσιόν μικρής διαρκείας γιατί το τραγούδι είναι μεγάλο και δεν χώραγε. Ευχαριστώ για την παρέα και τα μηνύματα. Όπως είπα, ραντεβού Τετάρτη στις 9. Γεια χαρά!

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο Ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου. Από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Τι τρέχει! Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος!
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ. Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνουμε, όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι και κιλά ξανά μαζί. Villagers of Ioannina City, Ghost in the Sky.

0: σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ξεκίνησαμε Village of Ioannina City, Ghost in the Sky. Συνεχίσαμε Αγόρια στον Ήλιο και Κάτω Πλευρά. Magic της πρώτης του χάρισμα, άλλα μας εμένα οι φίλοι μου. Και αυτή εδώ είναι η Σώμα, Κρυφή Δολοφονία.

Ήταν η σώμα κρυφή δολοφονία Αλφανή 205 βραχοσύνη κιλά μέσα από τη φιλόξενη μουσική φόλια του RadioBird www.radiobird.gr και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν μεθυσμένα ξωτικά στο άδειο μου πακέτο το γνωστό τραγούδι του Φίλιππα Νικολάου σε διασκευή από τα μεθυσμένα ξωτικά. Εάν έχετε μέσα από το site μας www.redumber.gr κάτω δεξιά υπάρχει μπανεράκι, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσει κλπ. Συναφή επαγγέλματα. Εάν έχετε μέσα από πλατφόρμα, τότε μήνυμα στο Facebook του Αλφανή 205 για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Μας ακούτε κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8, κάθε Σαββατοκύριακο σε επανάληψη στις 5.

Μοβάστρο, Δανάη, Αλφανή 25, Βράχος, είναι και κιλά. Πάντα μέσα από το ραδιοπούλι. Και αυτή είναι η Όνιξ, μια χειμωνιάτικη ιστορία.

Όνιξ, μια χειμωνιάτικη ιστορία με στο κατακαλό καιρό όλα αυτά, ε. Ναι. Αλφα είναι 205 βράχος, νίκη κιλά. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8, κάθε Σαββατοκύριακο 5, όπως έχουμε ξαναπεί. Πτέρυγα 3 θα πάρουν σειρά πριν το τέλος του ουράνιου τόξου.

0: Τέργα 3 πριν το τέλος του ουρανιού τόξου. Πάμε τώρα για ένα παραμυθάκι από τους Ακέστορες στη Σαμαρκάνδη. Και ο μύθος της Σαμαρκάνδης.
1: Σε ένα περίεργο μα και καλά κρυμμένο μύθος αρχαίος γράφτηκε, θυμίζει τραγωδία. Στη Σαμαρκάνδη νόμιζε πως θα σωθεί αν πάει. Να ξέρε ο δύστυχος ο χάρος τι θα κάνει.

απλά τον κοίταξα περίεργα το λέω. Δεν του είπα όμως τίποτα γιατί ήταν φοβισμένο. Εντύπωση μου έκανε που ήταν στο παζάρι, γιατί αύριο τον περίμενα.

Αυτή είναι η Final και η Φλωρέτα, Transistor και Living. Έχουμε καιρό να τα ακούσουμε, η αλήθεια είναι.

0: This is the living.
1: Oh God, I'd love to fly.
0: Living off the dead.
2: Άλφα 925, Βράχος Νικήλα, αυτή ήταν η Τρανζίστορ και αυτή ήταν και το πρώτο τελευταίο τραγούδι της εκπομπής. Το πρώτο blues θα είναι το τελευταίο από τον Johnny B. Μέχρι την επόμενη φορά τα γνωστά. Να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους, να περνάτε πάντα καλά και να μην ξεχνάτε. Ψυχραιμία, παιδιά. Πάνω απ' όλα ψυχραιμία.
3: Από τον νότο που ο λευκός προσκυνάει, έχει γιατρέψει πολλές κυνηγημένες ψυχές. Σου μίλησε για τον άνθρωπο, για να έχεις να λες. Δεν χάνει ποτέ του την αφορμή για να σου φέρει περηφάνεια.

Αρκού τις παινιές που είναι βοηθά Παναγιά. Είναι το πρώτο μπλουζ που γράφτηκε στον κόσμο αυτό. Κυκλοφοράει μια φήμη πως γράφτηκε από λευκό. Μου πες να μην τους πιστέψω, σου πάδε το χασκοπό. Μα λένε

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Balls, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο, για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, γεια σας. Είστε συντονισμένοι με το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα και μεράκι για την καλή μουσική. Στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που ξεκινώ την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Μια εκπομπή που παρουσιάζω κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει μόνο στη μουσική σας φωλιά, στο Radio Bird, στο πουλί που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Για σήμερα έχω επιλέξει classic rock μουσικές και συγκεκριμένα κιθαριστικούς θρύλους, ως ένα αφιέρωμα σε γνωστά ή λιγότερο γνωστά group, σε γνωστούς ή λιγότερο γνωστούς κιθαρίστες που θεωρήθηκαν θρύλοι, κιθαριστικοί θρύλοι.

από την μπάντα που φτιάχτηκε στο Λονδίνο τον Ιούλιο του 1967, από δύο πρώην μέλη των Bruce Breakers, τον Peter Green και τον Mick Philgood, ακούσαμε τον ίδιο Love So Bad που κυκλοφόρησε σε 7 ίντσο single το 1968. Από την πρώτη του πλευρά είχε το Albatross και από τη δεύτερη πλευρά είχε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Εμείς το ακούσαμε από το άλμπουμ με τίτλο Philgood Mac Greatest Hits που κυκλοφόρησε στα 1971. Συνεχίζουμε με έναν άλλο θρύλο της ηλεκτρικής κιθάρας, το Rory Gallagher, για να τον ακούσουμε από τα 1975 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Against the Grain στο τραγούδι All Around Man.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Ακούσαμε τον Roy Gallagher, αυτόν τον Ιρλανδό συνθέτη, κιθαρίστρα, θρύλο και τραγουδιστή της blues και της rock μουσικής. Θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες του ηλεκτρικού blues. Τον ακούσαμε στο τραγούδι All Around Men από τα 1975, από το πέμπτο στούντιο δίσκο του με τίτλο Against the Grain. Το 1975 ο Gallagher υπέγραψε συμβόλαιο για 6 δίσκους με τη δισκογραφική εταιρεία Chrysalis Record. Η πρώτη κυκλοφορία ήταν ο δίσκος που προανέφερα. Παρ' όλα αυτά, ο δίσκος αυτός είχε πολύ μέτρες κριτικές και σε σύγκριση με προγενέστερους δίσκους σε άλλη φωνογραφική εταιρεία δεν είχε και τόσο πολύ επιτυχία. Το Against the Grain βραβεύτηκε ως ασημένιος δίσκος από την British Phonographic Industry στις 31 Οκτωβρίου του 1975 και έγινε χρυσό στις 25 Φεβρουαρίου του 2005, 30 χρόνια μετά. Αφήνουμε τον Rory Gallagher και περνάμε σε ένα γκρουπ με το όνομα Journey. Κιθαρίστας για την περίοδο του 1981 ήταν ο Lil Sean. Θα τους ακούσουμε μέσα από το άλμπουμ τους Escape που κυκλοφόρησε στα 1981 στο τραγουδί Don't Stop Believing. Οι σημερινές μουσικές επιλογές της εκπομπής έχουν να κάνουν με classic rock και συγκεκριμένα με κιθαρίστες θρύλους.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετάκε και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέσης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμελείται και την παρουσιάζει κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες και σε επανάληψη το Σαββατοκυριακό την ίδια ώρα. Ακούσαμε του Journey, ένα αμερικάνικο rock συγκρότημα που φτιάχτηκε στο Σαν Φραντζίσκο το 1973 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80. Τους ακούσαμε στο τραγούδι τους που έχει τίτλο Don't Stop Believing του 1981 μέσα από το άλμπουμ του Escape. Την περίοδο εκείνη, κιθαρίστας του group ήταν ο Neil Sean. Το άλμπουμ Escape ήταν το 8ο στούντιο άλμπουμ τους που είχε φτάσει στο αμερικάνικο Billboard 200 στο νούμερο 1 και έβγαλε 4 hit τραγούδια στο Billboard Hot 100 το singles. Ένα από αυτά ήταν και το κομμάτι που ακούσαμε. Το άλμπουμ έγινε 9 φορές πλατινένιο και το 2021, φέτος δηλαδή, έγινε και διαμαντένιο. Αφήνουμε τους Journey από τα 1981 και πάμε λίγο πίσω στα 1978 για να ακούσουμε τους Real Speedwagon. Μια μπάντα, αμερικάνικη μπάντα, από το St. Paint του Illinois που φτιάχτηκε στα 1967. Στα 1978 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ You Can Tune a Piano, But You Can't Tune a Fish. Κιθαρίστας στο δίσκο αυτό, ο Gary Richards. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι Roll With Changes.

Μέσα από το 7ο στούντιο άλμπουμ το Rio Speedwagon, You Can Tune a Piano But You Can't Tune a Fish, ακούσαμε το τραγούδι Roll With Changes με κιθαρίστα τον Gary Richards, που κυκλοφόρησε στα 1978. Άλμπουμ το οποίο ήταν το πρώτο άλμπουμ το Rio Speedwagon που μπήκε στο Top 40, φτάνοντας στο νούμερο 29. Πούλησε πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα στην Αμερική και έγινε και 2 φορές πλατινένιο. Αυτά για τους Rio Speedwagon. Συνεχίζουμε τώρα με έναν άλλο θρύλο της κιθάρας, τον George Thorogood, μαζί με τους Destroyers. Θα τον ακούσουμε από τα 1982 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο Bad to the Bone στο μότιτλο τραγούδι. Μην ξεχνάτε τα www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της σελίδας του σταθμού μας, του Radio Bird, του σταθμού που πετάει και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηδονίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Πλησιάζοντας επέτειο. Και με τον John Thorogood και τους Destroyers κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Ο George Thorogood, ένας μουσικός, κιθαρίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Ο ήχος του, υψηλής ενέργειας Boogie Blues, έγινε η βάση για τον ροκ ραδιοφωνικό σταθμό της δεκαετίας του 80, με επιτυχίες όπως τα original τραγούδια του Bad to the Bone και I Drink Alone. Με την μπάντα του, τους Destroyers, ο Thorogood κυκλοφόρησε πάνω από 20 albums, από τα οποία τα 2 έγιναν πλατινένια και τα 6 έχουν γίνει χρυσά. Έχει πουλήσει πάνω από 15 εκατομμύρια albums παγκοσμίως. Το album του, Bad to the Bone, που οποίο ακούσαμε το ομότιτλο τραγούδι, ήταν το 5ο studio album τους. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με μια Ιρλανδέζικη rock band που δημιουργήθηκε το 1969 στο Δουβλίνο. Πρόκειται για τους Thin Lizzy, τους οποίους θα τους ακούσουμε από τα 1972, όταν οι Thin Lizzy διασκευάζουν το παραδοσιακό Ιρλανδέζικο τραγούδι Whiskey in the Jar και το κυκλοφόρησαν σε ένα 7 inch 45. Πάμε να τα ακούσουμε.

Μέσα σε μια ώρα πόσους κιθαρίστες θρύλους μπορείς να χωρέσεις. Τέλος πάντων, ακούσαμε τους Θηλυλίζη και το τραγούδι Whiskey in the Jar που ήταν μια διασκευή που έκανε σε ένα παραδοσιακό ιρλανδέζικο τραγούδι. Το τραγούδι αυτό το κυκλοφόρησαν σε ένα 7-inch 45 το 1972 και δεν είχε μπει ποτέ σε κανένα άλμπουμ τους πέρα από μια συλλογή που κυκλοφόρησε στα 1986 με τον τίτλο Remembering Part 1. Ήταν η πρώτη συλλογή από τα χρόνια του κιθαρίστα τους Eric Bell. Το τραγούδι αυτό είχε γίνει γνωστό από το συγκρότημα The Dubliners μέσα από το άλμπουμ τους More of the Hard Stuff του 1967. Το τραγούδι αυτό το έχουν διασκευάσει και οι Metallica. Συνεχίζουμε την εκπομπή με έναν άλλον κιθαρίστα θρύλο, τον Johnny Winter και τους End. Θα τον ακούσουμε από τα 1970 μέσα από το άλμπουμ με τίτλο Johnny Winter End στο τραγούδι Rock and Roll Hoochie Coo.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, το Rock and Roll Χουτσικού, είναι ένα ροκ τραγούδι του Rick Derringer που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά στα 1970 από τους Johnny Winter and το συγκρότημα του Johnny Winter, του οποίου ήταν μέλος και ο Derringer. Το 1973 ο Derringer ηχογράφησε μια solo έκδοση και έγινε ο μόνος κορυφαίος στο Top 40 ως solo καλλιτέχνης, και επίσης το τραγούδι αυτό έφτασε στο Billboard Hot 100 στο νούμερο 22. Και ο Winter και ο Derringer έχουν ηχογραφήσει πολλές ζωντανές εκδόσεις του τραγουδίου αυτού, και αρκετοί πολλοί άλλοι καλλιτέχνες το έχουν ηχογραφήσει σε διασκευές. Και μετά τους Johnny Winter and τον Johnny Winter και τον Rick Derringer ακολουθεί ένας άλλος μεγάλος Αμερικανός τραγουδιστής, κιθαρίστας και τραγουδοποιός με καριέρα που ξεπερνά τα 40 χρόνια, ο Joe Walsh, ο οποίος ήταν μέλος σε 5 επιτυχημένα συγκροτήματα, τους James Gang, τους Barnstorm, τους Ingles, τους Party Boys και Ringo Starr and His All Star Band. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι Over and Over από τα 1978 και μέσα από το άλμπουμ του με τίτλο But Seriously Folks. Οι δύο καλύτερες εκπομπές της εβδομάδας παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο από τις 6 ως 7 το απόγευμα.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κραϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα» η μουσική. Είμαι ο Ανέστης Χατζή Αντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμέλουμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες, και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα, 6 με 7 το απόγευμα. Οι σημερινές επιλογές των μουσικών έχουν να κάνουν με classic rock και συγκεκριμένα classic rock τραγούδια από κιθαρίστες θρύλους, είτε για τις συνθέσεις τους, είτε για τα όμορφα riffs τους, είτε για τα σόλα τους. Ακούσαμε τον Johnny Walsh στο τραγούδι του Over and Over από τα 1978 και μέσα από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του But Seriously Folks. Το άλμπουμ αυτό παρουσιάζει επίσης και τα τέσσερα μέλη των Nils, τα οποία ο Walsh τα είχε ενώσει 2 χρόνια πριν, το 1976. Αφήνοντας τον Joe Walsh, συνεχίζουμε με ένα group με το όνομα Faces, ένα αγγλικό rock συγκρότημα που σχηματίστηκε στα 1969 από τα μέλη των Small Faces, αφού ο τραγουδιστής και κιθαρίστας τους Steve Marriott έφυγε από αυτή την μπάντα για να φτιάξει τους Humble Pie. Οι υπόλοιποι των Small Faces, ο Ian McAllan στα πλήκτρα, ο Ronnie Lake στο μπάσο και στα φωνητικά, ο Kenny Jones στα drums, ενώθηκαν με τους Ronnie Wood στην κιθάρα και τον Rod Stewart στα φωνητικά, που οι δύο αυτοί ήταν μέλη του Jeff Beck Group, και είναι αυτή η σύνδεση ονομάστηκε σε Faces. Το μίκρινα λιγάκι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγούδι από τους Faces με τίτλο Memphis Chuck Berry, και μέσα από το άλμπουμ τους I'm Not As Good As A Week, το A Blind Horse, που κυκλοφόρησε στα 1971. Το τραγούδι αυτό, παρέλειψα να πω, το είπα μαζί με τον τίτλο, είναι ένα τραγούδι του Jack Berry που το κάνουν διασκευή οι Faces.

από το άλμπουμ που συμπεριλήφθηκε στο βιβλίο 1001 άλμπουμ που πρέπει να ακούσετε πριν πεθάνετε, με τίτλο «I'm not as good as a week to a blind horse». Ακούσαμε τη διασκευή του τραγουδιού του Jack Berry «Memphis» που κυκλοφόρησε στα 1971. Επίσης ήταν και το δεύτερο άλμπουμ για αυτή τη χρονιά. Αφήνουμε τους Faces και περνάμε στο τελευταίο group της εκπομπής, που είναι η Motley Hoople, μια βρετανική rock μπάντα που δραστηριοποιήθηκε από τα 1969 έως τα 1974 με περιστασιακές ανασυντάξεις από το 2000 και μετά. Κλασική εποχή ήταν τα μέλη τους με τον Ian Hunter στην κιθάρα. Γι' αυτό και επιλέχθηκε, γιατί ο Ian Hunter ήταν και αυτός ένας θρύλος της κιθάρας. Επίσης είναι περισσότερο γνωστή η μπάντα αυτή για το τραγούδι που μόλις θα ακούσουμε και που γράφτηκε για αυτούς από τον David Bowie και εμφανίστηκε αρχικά ως σίγκλ το 1972 και μετά στο πέμπτο τους άλμπουμ με το ίδιο όνομα. Και με αυτό το τραγούδι σας αποχαιρετήσω όλους εσάς τους φίλους και τις φίλες του σταθμού, του Radio Bird, του σταθμού που πετάκι και ραϊδά σε όλο τον κόσμο, και τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές της εκπομπής «Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική». Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς που για ακόμη μια φορά κάθισατε μαζί με μένα να ακούσετε τις μουσικές επιλογές που είχα για σήμερα, μουσικές επιλογές classic rock και συγκεκριμένα με θρύλους κιθαρίστες. Ευχαριστώ λοιπόν όλους εσάς, καλή συνέχεια σε όλη τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε εσείς και οι γύρω σας και να προσέχετε και τους γύρω σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο ζωντανό πρόγραμμα που θα είναι για τις 6 ώρα το απόγευμα εκτός από την Τετάρτη, και εύχομαι σε όλους εμάς καλές ακροάσεις και σε όλους τους παραγωγούς που συνεχίζουν μετά από εμένα καλές εκπομπές γενικώς. Γεια σας και καλή αντάμωση.

Τρίτες του καλοκαιριού με μουσικές και τραγούδια. Οι μουσικές και τραγούδια του καλοκαιριού τις Τρίτες. Οι ιστορίες που δεν συνέβησαν κοντά σας σε έναν κύκλο από κοχύλια. Στο www.radiobird.gr τα βραδάκια της Τρίτης στις 8 η Ευρυδίκη Γεωργοπούλου επιλέγει μουσικές και τραγούδια που ταξιδεύουν πάνω σε αχιβάδες, πορφύρες και πεταλίδες, πάνω σε κοράλια, αχινούς και αστερίες.

Οι ιστορίες που δεν συνέβησαν κοντά σας σε έναν κύκλο από κοχύλια. Μουσικές και τραγούδια που ταξιδεύουν πάνω σε αχιβάδες, πορφύρες και πεταλίδες. Πάνω σε κοράλια, αχινούς και αστερίδες.

Οι ιστορίες που δεν συνέβησαν κοντά σας σε έναν κύκλο από κοχύλια. Μουσικές και τραγούδια που ταξιδεύουν πάνω σε αχιβάδες, πορφύρες και πεταλίδες. Πάνω σε κοράλια, αχινούς και αστερίδες.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Another dream begins to fray. So my love.

ever wanted to be your weekend lover. No. Mm-mm. And I turned

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα.

έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίτσιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών Κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου. Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο. Για την κορυφιακή σκηνή.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο RadioBird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες, κάθε μέρα, διαλεκτή μουσική.

Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα διαλεκτή μουσική.

0: είσαι.
1: Είσαι στην παραλία, είσαι στο βουνό, ξέμεινε στο γραφείο αυτό το καλοκαίρι. Όπου και να είσαι, συντονίσου στο Radio Bird και θα περάσεις ακόμα καλύτερα. www.radiobird.gr 24 ώρες κάθε μέρα

Yeah.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου 17η ροκ συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίτσιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.